πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μη πες σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Γάρι μάγια μου κάνες και περπατώ στα ξένα κι είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό. Αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά και τα βουνά.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 9, 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ακούω μια κρυφή οργή, να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

μάτι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Θα σε θυμηθώ.
12: Την αγαπάω, ρε φίλε.
13: Το ξέρω, αδερφέ.
12: Με τα φρένα σπασμένα. με τα βρυνά.
13: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα!
12: Γιατί?
13: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
13: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
13: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύριο εκπαιδευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
3: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο micro και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η πηγή της απόλαυσης,
10: η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
11: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσεις και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: έδρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: πόλη. Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και
2: 210. Όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
12: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
11: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
12: Εμένα τα λες.
11: Και ευελιξία στη χρήση.
12: Το κορμάκι μου το ξέρει.
11: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
12: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
11: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
13: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν δίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
16: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
17: Πιο γρήγορα.
16: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
17: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
16: Συσκευασίες τροφίμων.
17: Πιο γρήγορα.
16: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
17: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
18: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
19: Στο σπίτι με μόνη.

0: Αντρίαν Δελκτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5 και 40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4 και 98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12 και 45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6 και 95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
10: Θέλετε κάτι άλλο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το κορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
7: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

αγαπώ κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Θα πρέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
12: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
12: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
12: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS. Απ' έξω ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, και σήμερα θα απολαύσετε, ελπίζουμε, το ποικίλο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και με τις ειδήσεις βέβαια που θα πούμε και θα σχολιάσουμε, θα σατιρίσουμε, θα περιγράψουμε και θα σας ενημερώσουμε κιόλας περί των ειδήσεων. Χτες βέβαια είχαμε και μια μαραθώνια συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου της πόλης, με αντικείμενο τον τριετή απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Μαραθώνια διότι διήρκεσε αρκετές ώρες. Θα ασχοληθούμε αργότερα. Βέβαια θα πούμε τι δήλωσε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά τι δήλωσαν και εκπρόσωποι των αντιπολιτευομένων παρατάξεων. Εννοείται ότι συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα η αποπομπή, η παρέτηση της πρώην ή τέως πρέσβης ή πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ, για την οποία συνεχίζουν βέβαια και δημοσιεύονται ρεπορτάζ, κατά κύριο λόγο βέβαια στη Wall Street Journal και στην Daily Mail. Και οι δύο αυτές εφημερίδες, να πούμε, ότι είναι συμφερόντων ιδιοκτησίας, αν θέλετε, του Ρούπερτ Μέρντοχ. Οπότε μπορεί να κάνετε ένα αρχιστήκη της θεωρίας συνωμοσίας. Ουδέ μία συνωμοσία, απλή ανικανότητα για αυτοπειθαρχία. Αυτό είναι το πρώτιστο εδώ και βέβαια πολλαπλή είναι η εκτεθειμένη. Κυρίως όμως, θέλουμε δεν θέλουμε, εκτεθειμένος είναι αυτός που τη διόρισε. Ποιος τη διόρισε? Ο Ντόναλντ. Ποιοι την ενέκριναν? Η Επιτροπή του Κογκρέσου. Αυτοί είναι οι περισσότερο εκτεθειμένοι, διότι αφού δεν μπορούν να κρίνουν, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να, δηλαδή, να με έναν ορθολογικό τρόπο και ρεαλιστικό, ακόμα και τεχνοκρατικό, να ορίσουν ανθρώπους που καταλαμβάνουν θέσεις, άρα δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά και θα πρέπει και αυτοί σιγά σιγά να αποχωρήσουν. Φυσικά θα αποχωρήσουν δημοκρατικά. Θα αποχωρήσουν μη χάνοντας εκλογές. Ρεπουμπλικανοί που ήταν στην Επιτροπή του Κογκρέσου πιθανότατα θα από τώρα θα χάσουν τη θέση τους τον Νοέμβριο, σε ένα μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε 2 χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές και ούτως ή άλλως, όπως έχουμε πει, δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος ούτως ή άλλως, εκτός άμα γίνει κάτι το ιδιαίτερα εξτρεμιστικό. Όχι ότι θα μας κάνει καμία εντύπωση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει ούτε από θεσμούς, ούτε από πολιτεύματα, ούτε από τίποτα ουσιαστικά. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η πάρτη του και άντε και λίγο η οικογένειά του. Τα λέμε απλουστευτικά, αλλά δεν είναι και κανένα. Δεν θέλει και καμία ιδιαίτερη ανάλυση εδώ που τα λέμε. Η νοοτροπία και η πολιτεία του συγκεκριμένου πολιτικού, ο οποίος είναι ενδεικτικός της εποχής, ενδεικτικός και χαρακτηριστικό της παρακμής. Δεν είναι αυτός που τη δημιουργεί, βέβαια, μην κάνετε αυτό το λάθος και νομίζετε κάτι τέτοιο. Είναι αποτέλεσμα της παρακμής ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σύνοδο κορυφής που είναι πολύ κρίσιμη, διότι θα πάρουν μέτρα, υποτίθεται θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και εμείς βέβαια μαζί τους, και για τον προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό, αλλά και για τα πρόσθετα, θα ζητήσουν αρκετές χώρες πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης, ή τουλάχιστον έτσι φημολογείται. Λοιπόν, ως γνωστόν, η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στις Βρυξέλλες. Εμείς τώρα μουσικώς δεν θα πάμε στις Βρυξέλλες, θα πάμε κοντά στις Βρυξέλλες όμως.

Λοιπόν, τι δήλωσε πριν από λίγο ένας πρωθυπουργός στο πλαίσιο της καθιερωμένη συνέντευξη, της σαν συνέντευξη τύπου, αν θέλετε, δηλώσε δημοσιογράφος μάλλον, που κάνουν όλοι οι ηγέτες πριν ξεκινήσει η σύνοδος. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι μας. Ποιοι φίλοι μας? Οι εταίροι, θέλω να πω. Σύμμαχοι, συνεργάτες, πάνε πολλές λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Φίλοι, τι φίλοι? Θυμίζει την έκφραση «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας». Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα ζητήσει πρόσθετες ευρωπαϊκές ευελιξίες για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα εκφράσει τη διαφωνία της Ελλάδας με την πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί είναι αυτό που είπε φιδωλός, τσιγκούνικος. Τώρα βέβαια έχει το, ας πούμε, το δικαίωμα να κάνει κριτική στην Ευρώπη, μια χώρα η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ φιδωλή όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ας πούμε, του 27 και τις παροχές που υποτίθεται θα δώσει με πολύ αισιόδοξα δε στοιχεία προϋπολογισμού. Και θα χαιρετήσει την αποδοχή, χαιρετίζει ήδη την αποδοχή της ελληνικής πρωτοβουλίας για το μεταναστευτικό. Τώρα μην ρωτήσετε ποια είναι η ελληνική πρωτοβουλία για το μεταναστευτικό, αφήστε το. Κατά τα λοιπά, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχει ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στο αυξημένο κόστος ενέργειας, το επίπεδο βαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

ακούγα γιατί. Ναι, αυτό είναι από, είναι από εισαγωγή ταινίας, παλιάς γαλλικής ταινίας, κωμωδίας φυσικά, με πρωταγωνιστή τον Λουί Ντεφινές. Λοιπόν, το κομμάτι για την ιστορία λέγεται Happy Meal, χαρούμενο γεύμα. Και αφού λέγαμε και για νοικοκυριά, εντάξει, κολλάει.

Πάμε και στην κυρία Γκιλ Φόιλ, γιατί έχουμε άλλη αποκάλυψη από όπου σας είπαμε. Υπάρχουν ρεπορτάζ επί ρεπορτάζ τώρα. Η Daily Mail σήμερα γράφει ότι προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσίευμα για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο. Όλο και πιο μεγάλος ο ξεπεσμός αν ισχύουν αυτά. Καλά, δηλαδή δεν πληρώνει ποτέ τίποτα ή δεν ήθελε να πληρώνει τίποτα, γιατί όπως είπαμε και χτες, η Daily Mail και η Wall Street Journal αναφέρουν ότι υπάρχουν μηνύματα που λένε ότι ζήταγε από επιχειρηματίες να τις πληρώνουν τις δόσεις του αυτοκινήτου, ζήταγε χρήματα για να καλύψει πιστωτικές κάρτες που είχε υπερχρεώσει. Τώρα εδώ αναφέρεται ότι δεν πλήρωσε λογαριασμό. Πλήρωνε κάτι ποτέ ή έτσι περιφερότανε, έκανε αγορές και μετά έστελε το λογαριασμό αλλού? Τι γίνεται εδώ, παιδιά?

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η αποπομπή της Γκίλφοϊλ φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμμαχίες εισαγωγικά, τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Από Βατερλό σε Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα, διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκάλυψεις. Η νέα εποχή στις σχέσεις με τις ΗΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Δεν θα λέγαμε και εφιάλτη, μάλλον ηλαροτραγωδία. Εδώ έχουμε ή αν θέλετε κωμικοτραγικές εξελίξεις. Στο μεταξύ, όσον αφορά το Πασόκ κίνημα αλλαγής, εν μέσω σύγχυσης, αναφέρει η Δημοκρατία στη Χαριλάου Τρικούπη, έπαθε Διαμαντοπούλο Νίκος Ανδρουλάκης, κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία θα είναι αύριο στην Τρίπολη. Έχω την αίσθηση, θα τα πούμε βέβαια μετά, γιατί έχουμε αύριο το τρίτο συνέδριο των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε βιομηχανικά πάρκα ή σε βιομηχανικές περιοχές. Λοιπόν, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Πληθαίνουν οι πεινασμένοι στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Οργή και μπλόκα αγροτών παρά τις υποσχέσεις. Και ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα. Ναι, γιατί θα ασχοληθεί η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών με το τι γίνεται με το καλώδιο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 ευρώ το λίτρο με 0,40 ευρώ επιδότηση από κράτος διελιστήρια. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Κρυφό μπόνους. Και ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Καλά. Το απολύτως αναμενόμενο, μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Μα νέο κόμμα είναι. Νέο κόμμα είναι. Τι, επειδή πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ ή ξέρω εγώ από αλλού, δεν κατάλαβα. Με την ίδια λογική δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που έχουν πάει τόσοι από το ΠΑΣΟΚ και είναι υπουργοί, τι είναι δηλαδή. Είναι παλιό κόμμα παροχημένο. Αυτά παιδιά μην τα γράφετε έτσι ελαφρά την καρδία. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Οι περισσότεροι θα πάνε. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί από τους ίδιους τους όρους που έθεσε ο κύριος Τσίπρας όταν ιδρύθηκε το κόμμα, αν θυμάστε και στο θυσίο τα είχε πει, οι υπόλοιποι θα πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πού θα πάνε? Ή στο ΠΑΣΟΚ από αυτό το χώρο. Κάποιοι θα πάνε και στο ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε νεκρό εχθές 62χρονο από λόγω της κακοκαιρίας. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια, η κακοκαιρία αναφέρει και η εφημερίδα. Μεγάλη ζημιά στο οδικό δίκτυο, σπίτια, επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά, βέβαια, ανοχήρωτο μεγάλο μέρος της χώρας, παρότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτσι κι αλλιώς δυνατό να αντιμετωπιστούν. Βέβαια, τι ακραία καιρικά φαινόμενα τώρα έχουμε εμείς σε σχέση με άλλες χώρες, αυτό είναι μια μεγάλη ευρύτερη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά την πρόληψη είμαστε πολύ πίσω, όσον αφορά την αντιμετώπιση είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν από 30 χρόνια, δεν το συζητάμε, αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και κυρίως έργα υποδομών όπως αντιπλημμυρικά, τα οποία είναι δύσκολο να ξεκινήσουν και πολύ πιο δύσκολο να ολοκληρωθούν σε πολλές περιπτώσεις. Το βλέπουμε και στην Αρκαδία άλλωστε αυτό. Νέες αποκαλύψεις, Wall Street Journal, Daily Mail για Guilfoyle, καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα, κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν, πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά. Τώρα, που διαμορφώνονται βέβαια οι τιμές, το δίζελ κίνησης 2,10, μέσος όρος βέβαια είναι αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε στην υπηρετική χώρα είναι πιο φτηνό το δίζελ κίνησης από τη στα νησιά ας πούμε, η αμόλυβδη στα 2,20. Επίδομα θέρμανσης συν 30% όπως είπαμε και χθες.

Υπόθεση Γκιλφόιλ, τα απόνερα, τα φαβορί, οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις.

Ερχόμαστε και στο μακελιό. Kimberly Gate, το έβγαλε το όνομα. Ένας πρόεδρος, ένα σκάνδαλο και μια διεφθαρμένη πρέσβυρα. Δύο ολιγάρχες, και ο μαστροπός, σε εισαγωγικά, έκαψαν τη νύφη του Τραμπ. Παιδιά, δεν είσαστε ενημερωμένοι, δεν είναι νύφη του Τραμπ. Έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η φωτογραφία, λέει, παρουσιάζεται εδώ μια φωτογραφία που έκανε, λέει, τάβρο τον Τραμπ και γι' αυτό και την απέπεμψε.

Επίσης στο Μακελιό απευθύνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό με την έκφραση «Δεν ντρέπεσαι ρε Μητσοτάκη», λες και είναι ξέρω εγώ σε κανένα καφενέ. Λοιπόν, στο 1,55 με 1,60 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης για να πεθάνουμε από το κρύο. Μέτρα κατεσχήνης. Καλά, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, αρκετά δύσκολα για πολύ κόσμο ή για αρκετό κόσμο αν θέλετε, αλλά εντάξει δεν θα πεθάνουμε από το κρύο, διότι δεν θα εκτός αν μιλάμε για ανθρώπους που μένουν σε πολύ ορεινά σημεία της χώρας και όντως έχουν πρόβλημα με τη θέρμανσή τους. Που και πάλι όποιος είναι βέβαια σε πολύ ορεινό σημείο της χώρας διαμένει, συνήθως έχει και τη δυνατότητα να ζεσταθεί με άλλους τρόπους. Με κάποιο τρόπο βρίσκουν οι άνθρωποι, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα τα μελοδραματικά και οι ακρότητες, οι λεκτικές ακρότητες είναι ίδιον και χαρακτηριστικό του Μακελιού από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. Οπότε εντάξει, τι περιμένετε τώρα.

Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα με ακόμα ένα κομμάτι από την γαλλική κουλτούρα και λίγο ρετρό, βέβαια, λίγο 70s, 80s. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
8: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
7: Θέλετε κάτι άλλο?

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκίλφοιλ. Απικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μία πρώην παρουσιάστρια και μάλιστα του Fox κιόλας, που διορίστηκε πρέσβη στον ΗΠΑ. Κορονής του εξευτελισμού, η διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβερνήσεως. Όταν ξεκίνησε δηλαδή το πανηγύρι, σε εισαγωγικά. Ο δημοσιογράφος κύριος Καπράνος έχει γράψει ένα σχόλιο, ένα σημείωμα, αποχαιρετώντας μία κυρία ατυχήσασα. Αγαπητή κυρία Κίμπερλι, νομίζω ότι δεν αντιληφθήκατε καλά μερικά πράγματα για την ελληνική κοινωνία. Ίσως δεν είχατε φροντίσει να μελετήσετε καλά σε ποια χώρα σας έστειλε ο φίλος σας ο πρόεδρος. Πώς φέρονται οι κάτοικοι της συγκεκριμένης χώρας και τι θα πρέπει να προσέχετε. Τώρα με όσα λυπηρά σας συνέβησαν, θα μάθετε μάλλον αρκετά τα οποία ίσως σας χρειαστούν στο μέλλον. Δεν το βλέπουμε εμείς, δεν νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική στο μέλλον και καλό θα ήταν να μην το κάνει κιόλας. Παρουσιάστρια, μια χαρά για παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε τελικά στο δυτικό κόσμο, μια χαρά είναι η κοπέλα. Καταρχάς, αρχίστε να παρατηρείτε το τηλέφωνό σας, συνεχίζει ο κ. Καπράνος. Τα πρώτα ονόματα που θα πάψουν να σας καλούν θα είναι εκείνοι που είχαν τις πιο στενές σχέσεις μαζί σας. Θα πάψουν επίσης να σας καλούν οι πολιτικοί οι οποίοι έκαναν πώς και πώς για μια φωτογραφία μαζί σας. Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα φροντίσουν να εξαφανιστούν. Μπορεί να έχετε πολλά ακούσει για την πατροπαράδοτη πίστη των Ελλήνων στη φιλία, αλλά τώρα θα διαπιστώσετε ότι ο πολιτικός δεν πιάνεται φίλος. Ψάξτε να δείτε πόσοι από τους φίλους σας έχουν ήδη φροντίσει να κατέβουν οι φωτογραφίες τους μαζί σας από τις ιστοσελίδες τους. Το όντι έχει συμβεί αυτό στα social media. Ο κ. Σκοτάκης ασχολείται με την ουσία της υπόθεσης, θα λέγαμε, και όχι τώρα το απλώς το γεγονός της αποπομπής της κ. Γκίλφοιλ. Έτοιμες οι μαριονέτες για τη μεγάλη διευθέτηση με κεφαλαία. Μπορούν ανέτος και χωρίς Γκίλφοιλ. Το Μάρτιο του 2025, αναφέρει μεταξύ των άλλων, τον καιρό που η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι το ενδιαφέρον της Σεύρων για εξορίξεις στην Κρήτη συνιστά έμπρακτη αφισβήτηση του τουρκολιβικού μνημονίου και ότι η χωροθέτηση των οικοπαίδων της Λιβύης δεν αφισβητεί τη δική μας μέση γραμμή, εμείς υποστηρίξαμε από αυτήν εδώ τη θέση, μόνη ως συνήθως αναφέρει, το εξής. Η έλευση της Σεύρων στην περιοχή αποτελεί την έναρξη μιας μεγάλης διευθετήσεως για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλήσαμε για τη διευθέτηση θαλασσίων ζωνών νοτίως της Κρήτης, νοτίως του Καστελόριζου και βεβαίως νοτίως της Γάβδου. Θέσαμε δε το ερώτημα αν το δόγμα Τραμπ για drills, baby drills, γεωτρήσεις, μωρό μου γεωτρήσεις, το έχει πει αυτό, σημαίνει διαμοιρασμό του θαλάσσιου ορυκτού πλότου της Μεσογείου χωρίς κανόνες, χωρίς διεθνές δίκαιο της θάλασσας σε όλη την περιοχή που καταλαμβάνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Αίγυπτο, τη Συρία και τη Λιβύη. Ένα ακριβώς χρόνο μετά, το Μάρτιο του 2026, η εφημερίδα μας αποκάλυπτε το πλήρες κείμενο της συμβάσεως της Σεύρων με την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία προβλέπει την εγκατάλειψη του έργου αζημίως για την εταιρεία σε περίπτωση που υπάρξει μετά από μελλοντική συμφωνία απώλεια οριοθετημένης περιοχής, κυριαρχικών δικαιωμάτων και υφαλοκρηπίδας, είτε με συμφωνία είτε με πόλεμο, έτσι. Προβλέπει επίσης για την εταιρεία τη δυνατότητα παρετήσεως ακόμα και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμεταλλεύσεως. Πάλι ήμασταν μόνοι, πάλι έπεσε βαθιά σιωπή και μόνο όταν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έθιξε το θέμα στη Βουλή έγινε ευρύτερα γνωστή η αποκάλυψη.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. ...37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Ηλεκτρικό καλώδιο, το περίφημο αυτό το που θα ποντιστεί ή θα καταποντιστεί, θα δούμε τι θα γίνει. Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Έτοιμα στο Υπουργείο των Εξωτερικών για αδειοδότηση ερευνών από τη γαλλική εταιρεία Nexans. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία, αρχές Νοεμβρίου, όχι τώρα, για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Οσμή ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας. Αρχίσαμε τώρα αυτά. Εμφανίζεται και το κόμμα Κασιδιάρη, όπως λέγεται στις δημοσκοπήσεις, να μπαίνει στη Βουλή. Μια χαρά. Όλα πάνε όπως έπρεπε. Μετά τον κατακλυσμό, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη. Εντάξει, δεν είναι και πολύ κομψό εδώ πέρα ο τίτλος αυτός, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Γερμανία. Η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Η Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Ναι, τελική ευθεία το καλώδιο ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι έρευνες. Okay. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Μισθή 16 λοιπόν ετών, λέει το ρεπορτάζ, απαιτούνται για την αγορά νεόδημητου, καινούριου δηλαδή, διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte. Η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της, βέβαια, έτσι, δηλαδή αντίστοιχα, ανάλογα αν θέλετε. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις βέβαια οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό καλά η Πράγα ούτως ή άλλως, η Αυλώνα όμως όντως ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό και είναι πολύ υψηλότερες οι τιμές.

κυριότητα την έχει το Βρετανικό Μουσείο και άρα η Αγγλία. Πάντως δεν είναι κακή λύση αυτό και δεν νομίζουμε ότι ρεαλιστικός μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, ο απόϊχος της απομάκρυσης Guilfoyle στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η απομάκρυση λοιπόν της κυρίας Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το σκάνδαλο αποδείχθηκε υπερβολικά βαρύ για τον Τραμπ εν ώψη των διάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στο κύριο άρθρο η Καθημερινή έχει τίτλο «Βιαστικές εξαγγελίες». Πα, κανονικότητα. Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο, όπως αναφέρει, ένα πρόγραμμα να εξαγγέλλεται και να μην υλοποιείται στην ώρα του. Όταν όμως η εξαγγελία αφορά ζητήματα υγείας, όπως η χορήγηση φαρμάκων για την παχυσαρκία, η βιασύνη των ηθινόντων, εν προκειμένου της αναπληρώτειας Υπουργού Υγείας, να βγουν στα μίντια, ισοδυναμεί με μεγάλη ταλαιπωρία για όσους περιμένουν την αρρωγή του κράτους. Τώρα πάνω από 40.000 πολίτες θα περιμένουν μέχρι τον Νοέμβριο. Μάλλον.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Ποιον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν έχει πάει στην ΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Ποιον ΟΠΕΚΕΠΕ? Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Ποιες είναι οι αγροτικές περιφέρειες, παλικάρια? Αντιμέτωποι με νέες αγροτικές κινητοποίησεις και μάλιστα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα βρεθεί η κυβέρνηση, καθώς δεν προβλέπονται πληρωμές για τους αγρότες ούτε τον Οκτώβριο ούτε τον Νοέμβριο. Δεν νομίζουμε ότι θα επιτραπεί, σε εισαγωγικά το λέμε, δεν εννοούμε ότι η αστυνομία θα κάνει κάτι, απλώς θα φροντίσει η κυβέρνηση όσο μπορεί να πιέσει τους ηγέτες, όσους ελέγχει, σε εισαγωγικά φυσικά το λέμε, με την καλή έννοια, έτσι, ότι είναι στελέχη της Δημοκρατίας, εννοούμε, να μην γίνουν κινητοποίησεις. Φανταστείτε τώρα να έχουμε αγροτικές κινητοποίησεις όπως είχαμε πέρσι και πρόπερσι, κυρίως πρόπερσι, εν ώψη εκλογών. Δεν είναι καλή εικόνα αυτό. Είστε λίγο ντρασόλα, κοινωνία σε απόγνωση. Οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, αλλά οι πολίτες παίνονται. Δεν ευημερούν οι αριθμοί. Πού είδατε να ευημερούν οι αριθμοί? Ελάχιστοι αριθμοί ευημερούν. Δεν χρειάζονται γκάλοπ για να μετρηθεί το μέγεθος της απόγνωσης που επικρατεί σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και φοιτητές. Ακόμη και τα λεγόμενα μεσαία στρώματα οθούνται σε καταστάσεις φτώχειας και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κόσμος είναι απεσιόδοξος. Α, ενώ παλιά ήταν αισιόδοξος. Δηλαδή, εντάξει, γιατί τώρα μην είμαστε και πλεονέκτες. Το χειρότερο, λέει, είναι, υποστηρίζει εδώ η εφημερίδα, είναι ότι ο κόσμος είναι απεσιόδοξος. Μονίμως απεσιόδοξος είναι ο κόσμος. Δεν θυμόμαστε μία έρευνα της κοινής νόμης και τις καλές εποχές που λέμε, στα 90s, δεκαετία του 90, 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα, που ήμασταν στο peak. Live your myth in Greece. Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα. Στις δημοσκοπήσεις αποσιοδοξία δηλώνανε. Τώρα θα δηλώνανε αισιοδοξία? Είναι δυνατόν? Δεν πιστεύει ότι η κατάσταση μπορεί να καλυτερέψει. Ποτέ δεν το πίστευε, παρά μόνο για τον εαυτό του. Εκεί το πιστεύει ο Έλληνας, ότι θα καλυτερέψει για τον εαυτό του, το πιστεύει η κατάσταση. Όχι για τη χώρα, για τον εαυτό του. Γιατί στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, αγαπητοί ακροατές, θέλουμε δεν θέλουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συντριπτική πλειοψηφία. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται τι θα κάνει η χώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Φυσικά δεν θα σας το πούν, δεν θα το πούνε δημόσια, δεν θα το πούν on the record που λέμε στη δημοσιογραφική αργό, αλλά μεταξύ τους, στις σκέψεις τους και κάποιες φορές και δημοσίως σε φιλικές παρέες και, ή σε συναισθιάσεις, το παραδέχονται. Ότι αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ίσιονός άριστος. Αμήνεστε περί πάρτης και όχι πάτρης.

Άλλωστε, όπως είχαμε πει και σε παλαιότερη εκπομπή, η έκφραση «Είσαι ο νος άριστος, αμήνεσαι περί πάτρης», δηλαδή ένας είναι ο καλύτερος ο νος, να αμήνεσαι γιατί υπέρ της πατρίδας σου, έχει αποδοθεί στον Έκτορα. Στην Ομήρο Οδύσσια, στον Έκτορα, όχι σε Έλληνα ήρωα, στον επικεφαλή, τον επικεφαλή των Τρώων. Formidable. But how can you see me, see me, see me, see me. Και ολοκληρώνει το σχόλιο η Στήλη Κοντραζόλα λέγοντας ότι αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι τα χειρότερα έρχονται. Ποια είναι τα χειρότερα. Εμείς λοιπόν θα εκφράσουμε μια αισιόδοξη άποψη, αγαπητοί ακροατές. Όχι αυτή που εξέφρασε ο κύριος Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι και λίγο ασαφές. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση ότι ό,τι και να συμβεί την άνοιξη στις εκλογές που θα γίνουν, η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη για τη χώρα. Δεν λέμε πώς θα είναι, ούτε μπορούμε να περιγράψουμε επακριβώς, αν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιου είδους προβλέψεις, δεν έχουμε μαντικές ικανότητες, ακόμα είναι νωρίς. Ξέρετε τι μπορεί να γίνει μέχρι την άνοιξη? Χαμός μπορεί να γίνει. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι μετά την άνοιξη, το καλοκαίρι αν θέλετε που μας έρχεται, τα πράγματα θα είναι πιο αισιόδοξα τουλάχιστον στην Ελλάδα και όχι όπως είναι τώρα που όντως επικρατεί μία γκρίζα κατάσταση, με ένα ποσοστό βέβαια του πληθυσμού να βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική και άλλη φάση, έτσι. Αλλά απλώς είναι γύρω εκεί 25 με 30%, δεν είναι παραπάνω.

Το ποντίκι, ηρωνικό σήμερα το σχόλιο πάνω με τους κόκκινους χαρακτήρες πάνω από τον τίτλο. Ορφάνεψαν οι πίστες. Λοιπόν, το μαρτύριο της Σταγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξε ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση, ενώ έκανε κάτι άλλο πριν. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Και έχει μια φωτογραφία τον κύριο Μητσοτάκη μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ, όπου ο κύριο Μητσοτάκη σκέφτεται, ξέρετε, με αυτό το συνεφάκι από τα κόμικ που βάζει σε φωτογραφίες στο ποντίκι, άνθρακας ο Αργυρός.

Πάμε και στο ριζοσπάστη. Στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο, έτσι το ονομάζει η κυβέρνηση όντως. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ενεργειακός κόμβος. Political. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα. Η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ των αυξήσεων. Να πάει να τα πει στους κ. Μητσοτάκης, φαντάζομαι το είπε και στους λαρισαίους αγρότες αυτό. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Τι πρέπει να κάνετε για να πληρώσετε φθηνότερους λογαριασμούς, αναλυτικά τα νέα μέτρα για τη μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και εμείς μπορούμε να σας πούμε τι μπορείτε να κάνετε για να πληρώσετε φθηνότερους λογαριασμούς στο ρεύμα κτλ. Κλείστε τα όλα. Κλείστε τα όλα. Ανάψτε μια φωτίτσα με ξυλαράκια, αν έχετε κήπο. Πηγαίνετε και στο υπαίθρια. Ανάψτε εκεί, μπορείτε να μαγειρέψετε. Μια χαρά, τα ξυλαράκια, να μην χρησιμοποιείτε ρεύμα ιδιαίτερα, κλείστε τις συσκευές, δεν χρειάζονται τα πλυντήρια, στεγνοτήρια, αυτά τα ξεχάσετε σιγά σιγά. Άντε το πολύ πολύ πλυντήριο μετά απλώνεται έξω, δεν έχει έξω κρύο, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα στεγνώσουν τα ρούχα, τι θα πάθετε. Βλέπετε τώρα. Είχατε καλομάθη, είχαμε καλομάθη, φούρνος μικροκυμάτων, φούρνοι, γενικά ένα σωρό ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι, τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας που βέβαια είναι πιο ενεργειακά, είναι πιο καλές από τις παλαιότερες, φυσικά εννοείται αυτό, από τις τεράστιες, θυμάστε αυτές μας, τις τρισδιάστατες, ενώ τώρα ουσιαστικά έχουν γίνει πολύ λεπτές οι τηλεοράσεις και είναι και ενεργειακώς πολύ πιο συμφέρουσες. Αλλά κόφτε τα αυτά. Και σταματάτε αν έχετε και κάποιοι μερακλείδες σε εισαγωγικά, ολόκληρο σύστημα, ξέρω εγώ, για δίσκους, να παίζετε δίσκους με pick-up, άρα πώς το λέμε, στερεοφωνικό σύστημα εγκατεστημένο. Αυτά κόψτε τα. Ό,τι ακούτε θα ακούτε μόνοι σας στο κινητό, ίσως αν έχετε και ψηφιακό Walkman, μια χαρά, δεν χρειάζεται τώρα να βάζετε δυνατά μουσικές, ενοχλείτε και τους δίπλα. Εκνευρίζονται, μετά πρέπει να, αν εκνευρίζονται, βάζουν αυτοί πιο δυνατά και έχουμε και διάφορες τέτοιες συγκρούσεις μεταξύ γειτόνων. Μια χαρά. Ο καθένας θα ακούει μόνος του. C'est que je suis fragile.

Πάμε και στο μανιφέστο για να το, να το φάμε και αυτό, σε εισαγωγικά φυσικά το λέμε, χαριτολογώντας. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Πειρά από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ανθρώπους στον Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία. Ναι, καλά τα είπαμε αυτά. Κίμπερλι Γκυλφόλη από τις κοσμικές και νυχτερινές πίστες στην αποπομπή. Εσείς μια, πάντως το μανιφέστο, μια χαρά άποψη είχε για την κυρία Γκυλφόλη όταν ήρθε ως πρέσβυρα. Μια χαρά, μια χαρά. Και Ιωάν Βόης, για να κλείσουμε και την ώρα, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φάκελος, φάκελος. Η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το που λένε του Κώστα Μπακογιάννη, δε 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται, τον Περιφερειάρχη λέει. Εξωτερική πολιτική, 7 χρόνια τρικυμίας με Γεραπετρίτη. Δεν είναι και πολύ μακριά από την αντικειμενική πραγματικότητα αυτό το σχόλιο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με α όπως Αρσένης.

0: Καλύτερα, φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω την λίτα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σου και το λίγο γκολ! Εκπληκτικό γκολ από το νέο του Λίτα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπορείς και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσαμε τον παράλογο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Γκολ! Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 με τίτλο ASIS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Εθνικός κήρυκας, λοιπόν, επιδείνωση του πληθωρισμού στο 3,7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ύψη τιμές τα τελευταία στοιχεία πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό για τον Ντόναλντ. Μητσοτάκης, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, σε εισαγωγικά. Ναι, μας χάλαγε να είμαστε γαλατικό χωριό. Ένας νεκρός και πολλές καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Ελλάδα. Βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον ότι προβάλλεται με ιδιαίτερο τρόπο αυτό από τη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία συνήθως περιγράφει καιρικές συνθήκες κατά πολύ χειρότερες και δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες, λόγω του ότι διδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, οι οποίες ως γνωστόν έχουν πολλά κλίματα λόγω της έκτασης τους, αλλά και το γεγονός ότι βρέχονται από δύο ωκεανούς. Μείωση του χρέους της Ελλάδας προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο 128,7 του ΑΕΠ, ποσοστό δηλαδή του ΑΕΠ, το 2027 και στο 111,1% το 2031. Άμα συνεχιστεί η παρούσα πολιτική, βεβαίως. Και Τούρκοι αρχαιολόγοι λένε ότι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο. Φυσικά δεν είναι τουρκικό, έτσι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιο τουρκικό πλοίο. Άγκυρα, λοιπόν, το αρχαιότερο είναι ανταπόκριση. Το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στα ανοιχτά της Τουρκίας, με την ηλικία του να υπολογίζεται μεταξύ 4.400 και 4.700 ετών, παρακαλώ. Το πλοίο χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, περίπου την περίοδο κατά την οποία κατασκευαζόταν η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας στην Αίγυπτο. Η ανακάλυψη έγινε κοντά στις ακτές του νησιού Κέκοβα, στην περιοχή της Ατάλιας, σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Αν και το ξύλινο σκαρί του πλοίου δεν έχει διασωθεί, στο βυθό εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 κεραμικά αγγεία μεταφοράς και αποθήκευση προϊόντων. Ένα πολύ ενδιαφέρον μουσείο με ναυάγια, τρία ναυάγια εν προκειμένου, ή τουλάχιστον τρία είχε παλαιότερα, δεν ξέρουμε τώρα αν έχει εμπλουτιστεί. Το μουσείο υπάρχει στην Αλικαρνασό ή κατά τους στην τουρκική Μποντρούν. Και με μεγάλη είσοδο, βέβαια, ακριβό δηλαδή μουσείο, όπως γενικά είναι τα μουσεία της Τουρκίας. Από την άλλη, εφόσον προβαίνουν σε συντηρήσεις συνεχώς και αποκαταστάσεις, καλά κάνουν και το χρεώνουν. Και από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον δεν δώσανε και όλα τα κυλικέ και τα πολιτήρια στα μουσεία τους με διαγωνισμό φωτογραφία. Μπορεί και να το κάνανε, βέβαια, απλώς δεν το γνωρίζουμε εμείς. Λοιπόν, κυβωτός της Ορθοδοξίας, Αστερίου Καλίνικος και Νεοχωρίου Χριστόδουλος, οι νέοι βοηθοί επίσκοποι που εξέλεξε η ιεραρχία, σύνοδος και ενότητα.

Εφημερίδα απογευματινή. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένου. 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Πώς άρπαξαν από 89χρονη 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε σε τοίχο. Και εσύ, βρε αγάπη μου, τι τα ήθελες τα 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες σε τοίχο. Υπάρχουν και τράπεζες, υπάρχουν και χρηματοκιβώτια, υπάρχουν τοίχο, λίρες σε τοίχο. Γιατί νόμιζε, μήπως υπάρχει καμιά πρόληψη, δεν ξέρουμε, ότι άμα βάλεις λίρες σε τοίχο αυξάνονται. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγει το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Take the egg and save it. Η δικαίωση της απογευματινής, τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Τριπλό αλεξικέραυνο. Να δούμε οι αστραπές βέβαια και οι κεραυνοί που θα πέσουν. Λοιπόν, κλειστά σχολεία στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Και έχει και εδώ ρεπορτάζ για το ναυάγιο που υποστηρίζουν Τούρκοι αρχαιολόγοι ότι βρέθη στην περιοχή της Ατάλειας. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Είναι φωτογραφία γκράφιτι, ας πούμε. Από κάτω λέει Αργυρός και το Α είναι το σήμα των αναρχικών. Ξέρετε αυτό, κύκλος και Α μέσα. Και καλά τώρα, ξυπνάδα εδώ από την ελεύθερη ώρα. Εκτέλεσε τις οδηγίες του Προέδρου, αλλά κατέληξε εξυλαστήριο θύμα στις δολοπλοκίες του Ερντογάν. Κατονομάζεται ο Τούρκος Πρόεδρος ως υπεύθυνος για την αποπομπή της Κίμπερλι. Κάτι παίζεται στη γειτονιά μας. Πάλι παίζεται, τι παίζεται, τένις, γκολφ ή πινκ πονγκ. Αφού και ο πρέσβης στην Τουρκία Μπάρακ κατηγορεί το παιδόφιλος, λέει. Πρώτη φορά το ακούμε αυτό. Φωτορεπορτάζ για τους ξεχασιάριδες. Όσοι την προσκύνησαν κάνουν τώρα ότι δεν την ξέρουν. Τα είπαμε αυτά. Γιατί η Γκυλφόιλ έπεσε θύμα της γεωπολιτικής του Τραμπ. Και ακριβώς δίπλα ένας συνεργάτης της εφημερίδας έχει αφιέρωμα στον Παύλο Μελά. Δηλαδή ελεύθερη ώρα την, παίζεται, κάτι παίζεται στη γειτονιά μας. Ο πρέσβης κατηγορείται, ο ένας, ο άλλος, και η γεωπολιτική του Τραμπ και η Κίμπερλι. Αφιέρωμα στον Παύλο Μελά, τον πιο υπερεκτιμημένο μακεδονομάχο ήρωα, και το ήρωας όντως το βάζουμε σε εισαγωγικά εμείς. Και άμα μελετήσετε θα μάθετε για ποιο λόγο. Σοκ και δέος τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες. Τι, απελπίστηκαν επειδή το έκαναν, δηλαδή, πώς. Και φυσικά αποκαλύψεις από τον γέροντα. Δεν ξέρουμε ποιο γέροντα, έναν αγιορείτη γέροντα. Λοιπόν, ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας, λέει. Προσέξτε τώρα, πώς να πάρουμε, τι μέτρα να πάρουμε. Όταν ο αγιορείτης λέει, συγγνώμη για την επανάληψη, λέει όλα τα... το Γιάννης Κότσερας, λοιπόν. Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε. Τότε τι μέτρα να πάρουμε αν έρχεται μεγάλη καταστροφή, δηλαδή, τι να κάνουμε. Για πείτε μας εσείς, πώς το, τι νόημα έχει αυτό. Βγάζει κανένα νόημα να πάρουμε, λέει, τα μέτρα μας, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Μα άμα έρχεται μεγάλη καταστροφή, ό,τι μέτρο και να πάρουμε θα είναι μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, απλά πράγματα. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική, γιατί μετά την ελεύθερη ώρα πάμε σε σοβαρή εφημερίδα. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών, άλλο θέμα, 38 χακαρίσματα και στενά του ορμούς Μαύρη Θάλασσα, νέα έξαρση επιθέσεων με βυθίσεις πλοίων, γιατί το έχουμε αφήσει και λίγο στο πίσω. Έχει μείνει πίσω στην επικαιρότητα αυτή του είδους η εξέλιξη. Ή αν θέλετε η εξέλιξη στον Ιρανο-Αμερικανικό πόλεμο, αν και δεν είναι και πόλεμος ακριβώς, τέλος πάντων. (Συσχελίδι)
Λοιπόν, ερχόμαστε σε τοπικές εφημερίδες της Πελοποννήσου καταρχάς, θα φτάσουμε σιγά σιγά και σε εμάς. Κτηματολόγιο στη Λακωνία, οδηγός για λάθη και διορθώσεις. Τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες και ποιες προθεσμίες ισχύουν ανά περιοχή. Το νοτική ένεση 9 εκατομμυρίων ευρώ για την υγεία στην Πελοπόννησο, ογκολογική μονάδα στο Παναρκαδικό. Άντε παιδιά, μακάρι, μακάρι. Με απόφαση λοιπόν του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Παπαθανάση, εκδόθηκε χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 9 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Κύριος άξονας είναι η ανέγερση ενός σύγχρονου αυτόνομου κτηρίου στο Παναρκαδικό. Έτσι, είναι η περίφημη κτηριακή επέκταση του Παναρκαδικού. Για όταν είχε ανακοινωθεί, ήταν εδώ και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Στο ισόγειο του νέου σύγχρονου αυτόνομου κτηρίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση βέβαια και της περιφέρειας, θα εγκατασταθεί νέα ογκολογική μονάδα με 18 θέσεις ημερήσιας νοσηλείας, μονόκλινο θάλαμο και υποστηρικτικές υποδομές, αντικαθιστώντας τις ακατάλληλες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις. Και σκιές και ερωτήματα για περιστατικό στην οικονομική υπηρεσία Σπάρτης. Κατέρευσε δημοτική υπάλληλος μετά από πιέσεις, σε εισαγωγικά βάζει τη λέξη η εφημερίδα, το διερευνά ο Δήμος, αναβρασμός στους εργαζομένους, σκληρή παρέμβαση Βαλιώτη, τέος δημάρχου. Και Ελευθερία της Καλαμάτας. Νέα δεδομένα από την περιβαλλοντική μελέτη του Καλαμάτα Ριζόμυλος, επιπλέον οδικά έργα και απαλωτριώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης ή δημιουργίας, αν θέλετε, του έργου. Και κατασκευή υποθαλάσσιου κυματοθράφστη 480 μέτρων για προστασία των δυτικών τυχών του κάστρου της Μεθόνης. Μεσσηνιακός λόγος. Ικανοποιητική παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία. Άρχισε η ελαιοσυγκομιδή σε τριφυλία και πηλία. Οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Και ιστορική αναδρομή με αφορμή την επέτειο συμπληρώσεως 199 χρόνων από την ναυμαχία στο Ναβαρίνο, που όπως εδώ γράφει η εφημερίδα, σήμανε τη δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Του ελληνικού κράτους, παιδιά, του ελληνικού κράτους, όχι του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Δεν υπήρχε ελληνικό κράτος ποτέ πριν την λήξη της Επαναστάσεως ουσιαστικά του 1821. Όχι νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ποτέ πριν δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Του ελληνικού κράτους, δηλαδή, πρέπει να λέει, απλώς και όχι νεοσύστατου. Λοιπόν, για να είναι σωστό, ιστορικός. Θάρρος της Μεσσηνίας, νέα ογκολογική στην Τρίπολη, ανάσα και για μεσίνιους καρκινοπαθείς. Παρεμβάσεις πολλών εκατομμυρίων στο Παναρκαδικό, άντε, επιτέλους, να το δούμε όμως να συμβαίνει κιόλας, να γίνεται. Προβλέπονται 72 κλίνες νοσηλείας εναντί 4 του νοσοκομείου της Καλαμάτας.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα δικά μας εδώ, Τρίπολη. Είχαμε χθες, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, έναν τριετή απολογισμό που έκανε η Δημοτική Αρχή Τρίπολης, με επικεφαλή στον Δήμαρχο βέβαια, τον κύριο Κώστα Τζιούμη. Το μότο, η ατάκα ή το βασικό, βασική έκφραση ή και το σύνθημα αν θέλετε, ήταν «Ό,τι λέμε, το κάνουμε». Κατά τη διάρκεια λοιπόν της χθεσινής συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Τρίπολης παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει δρομολογηθεί η διαδικασία υλοποίησης.

Μεταξύ λοιπόν των έργων ή αν θέλετε στον απολογισμό του Δήμου Τρίπολης για την τριετία που μας πέρασε, δηλαδή 2024-2026, έχουμε το ανοιχτό κέντρο εμπορίου Στάκλωνα Τζίβικα. Την βιοκλιματική, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου. Την ανάπλαση της πλατείας Αγίας Βαρβάρας, αυτά είναι ολοκληρωμένα έργα, έτσι. Επίσης την ανάπλαση της πλατείας της Μαντινίας, όπως και της πλατείας του που βρίσκεται στο συνοικισμό Κολοκοτρώνη. Μετά από χρόνια ολοκληρώθηκε και παρεδόθη σε χρήση το Δημοτικό Κολυμβητήριο ως γνωστόν πρόσφατα. Τώρα, τι έρχεται, όσον ούπο, ολοκλήρωση των εργασιών για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου της Τρίπολης. Θα ολοκληρωθούν επίσης σύντομα, σε μενευθέτο χρόνο αν θέλετε, οι εργασίες αποκατάστασης της Βίλας Τουρκοβασίλη, ο οποίος θα γίνει, ή τουλάχιστον προορίζεται να γίνει, χώρος τέχνης και πολιτισμού. Στο απότερο μέλλον θα ολοκληρωθεί ο περιφερειακός δρόμος, η λεωφόρος ΟΗΕ. Έχει ενταχθεί ήδη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης προς υλοποίηση, δηλαδή με προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια θα πάρει κάποιο χρόνο αυτό, έτσι. Πολύ πιο πριν θα ολοκληρωθεί ο δρόμος προς το Πανεπιστήμιο. Σε ενευθέτω χρονικό διάστημα, εμείς υπολογίζουμε σε ένα χρόνο 10 με 12 μήνες από σήμερα, μπορεί και νωρίτερα, θα ολοκληρωθεί η ανάπλαση της πλατείας Κολοκοτρώνη εδώ δίπλα μας. Για να πάρει μετά σειρά και η ανάπλαση της πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου ή Ανεξαρτησίας για τους παλαιότερους ή τους κλασικιστές. Όπως και η ανάπλαση ή η αποκατάσταση για να γίνει η επανάχρηση του παλαιού Δημαρχείου που είναι η φυσική έδρα του Δήμου Τρίπολης. Λοιπόν, μεταξύ άλλων υπάρχουν και άλλα πράγματα που παρουσιάστηκαν στον απολογισμό, αλλά έχουμε την αίσθηση ότι αναφέραμε τα βασικότερα.

Φυσικά αυτά είπε, αναφέρθηκαν από τη Δημοτική Αρχή. Από την αντιπολίτευση δεν ήταν όλα τόσα ρόδινα, παρότι υπήρξε μια παραδοχή εν γέννη ότι όντως έχουν γίνει κάποια έργα. Φυσικά αμφισβητήθηκε και η διαδικασία επιλογής εργολάβου κλπ. Κλπ. Των έργων και η ίδια, και τα ίδια τα έργα αναφέρθηκε ότι έχουν κάποια θέματα. Σε γενικές γραμμές υπήρξε αμφισβήτηση για τη διαδικασία, όχι γιατί είναι τόσο πολύ για τα ίδια τα έργα, την αναγκαιότητα δημιουργίας ή τέτοιων παρεμβάσεων στην Τρίπολη. Όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις. Η αντιπολίτευση συνολικά, με διαφορετικό τρόπο βέβαια ο κάθε αντιπολιτευόμενος θα λέγαμε και ανάλογα και που ανήκει, προσέγγισε λοιπόν διαφορετικά το θέμα. Και είχαμε πάλι βέβαια αναφορά στον Αδριάντη του Κολοκοτρώνη. Ρε παιδιά, ρε παλικάρια, ρε 40 παλικάρια από τη Λεβαδιά, έλεος πια, έλεος με τον Αδριάντα. Θέλετε να πείτε κάτι σοβαρό για τον Αδριάντα? Θέλετε να πούμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση κάποια στιγμή για τον Αδριάντα? Θέλετε να κάνουμε συζήτηση για τον Αδριάντα από αισθητικής απόψεως? Θέλετε να το κρίνουμε ως γλυπτό? Αποκαταστάθηκε τελείως, είναι στη θέση του, ωραία. Καλά, έχουμε ακούσει κάτι απίστευτες ιστορίες. Απίστευτες ιστορίες. Ότι είναι πλαστικό το άγαλμα που ήρθε. Τώρα, εχθές ο κύριος Αγγελάκος, ας πούμε, που το βλέπουμε και εδώ που έκανε και ανάρτηση, είπε ότι αν δεν πιεζόταν ο Δήμος, λέει, δεν θα επέστρεφε το άγαλμα. Δεν θα επέστρεφε το άγαλμα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κρύψεις, αν δεν επέστρεφε το άγαλμα. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Αν και εδώ που τα λέμε, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο αντικειμενικοί κάποιες φορές. Το γεγονός όμως είναι ότι παρότι το άγαλμα είναι εμβληματικό για την πόλη της Τρίπολης, θα πρέπει να παραδεχτούμε νομίζω όλοι ότι από αισθητικής απόψεως δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οι Ανδριάντες που υπάρχουν στην Αθήνα και στον Άπλιο, είναι καλύτεροι. Παλικάρια, συμπατριώτες, αρκάδες τριπολίτες. Τώρα βέβαια τι να κάνουμε, δηλαδή να το αφήσουμε και να φτιάξουμε ένα άλλο άγαλμα? Όχι, το άγαλμα έχει τη σημασία την ιστορική που έχει. Μπορεί να έχει και αρνητικές πλευρές η ιστορία του, όπως είναι, ας πούμε, ότι έγινε επί χούντας. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό ίσως έγινε και όπως έγινε. Έχει κάποια λαθάκια, όπως η στάση του, γιατί ως γνωστόν έχουμε πει ότι ήθιστε στα γλυπτά που απεικονίζουν ήρωες ή παραστάνουν ήρωες, να μην καλπάζουν αυτοί οι ήρωες όταν πέθαναν στο κρεβάτι τους σε καιρό ειρήνης, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Αυτοί που καλπάζουν είναι αυτοί που σκοτώνονται στη μάχη. Έτσι τουλάχιστον υπάρχει αυτή η πρακτική σε αυτού του είδους τα αγάλματα και τα μνημεία σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Δύση, τουλάχιστον αφού μιλάμε για το δυτικό πολιτισμό κατά κύριο λόγο. Τώρα εδώ πέρα γιατί το κάναμε έτσι? Κάτι δείχνει και αυτό. Κάτι δείχνει και αυτό. Είπαμε όμως ήταν ατυχής η χρονική συγκυρία όπου όταν και δημιουργήθηκε το άγαλμα λόγω της στρατιωτικής τότε δικτατορίας.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
4: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
3: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
4: Εμένα τα λες.
3: Και ευελιξία στη χρήση.
4: Το κορμάκι μου το ξέρει.
3: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
4: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
3: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
5: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
6: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, τελευταίο μέρος και τη σημερινής ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 με τίτλο «Εσύ απ' έξω», πάντα Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Τώρα πάμε λίγο στα πολιτιστικά, γιατί έχουμε εκδηλώσεις, είτε αφορούν τον ίδιο το χώρο τον κατεξοχήν πολιτιστικό, όπως λέμε, ή έχουμε και συνεδριακή δραστηριότητα βέβαια στην Τρίπολη, καθώς αύριο ξεκινάει το τριήμερο τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων σε Τρίπολη, βέβαια, και Μεγαλόπολη θα διεξαχθεί, όχι μόνο εδώ, και στη Μεγαλόπολη. Το αναφερθήκαμε και χθες, να πούμε για άλλη μια φορά το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν, που η ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε εισαγωγικά στην Τρίπολη, θα έχουμε από τις 10.30 μέχρι τις 6.30 τις εργασίες του συνεδρίου στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, με 5 ενότητες. Ενώ τη δεύτερη μέρα, στις 17 Οκτωβρίου και μέρα Σάββατο, το συνέδριο θα συνεχιστεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Μεγαλόπολης. Αφού προηγηθεί βέβαια μια επίσκεψη των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Τρίπολης. Στις 17 Οκτωβρίου τώρα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, δηλαδή την επόμενη μετά το συνέδριο, θα ξεκινήσουν οι παραστάσεις του έργου «Και σερά σερά». Είναι έργο του Θανάση Τριαρίδη, Έλληνα θεατρικού συγγραφέα, από τη θεατρική ομάδα των Δραστών. Ήδη γίνεται προπόληση εισιτηρίων και στο Μαλλιαροπούλιο βέβαια θέατρο. Τώρα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 7.30, φυσικά στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομάδα επιβάτες του Τρένου του Πολιτισμού σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης διοργανώνουν εκδήλωση αφιέρωμα στους ποιητές Κώστα Καριωτάκη και Μαρία Πολυδούρη. Τίτλος εκδήλωσης «Η φωνή των ποιητών».

το κύριο σώμα σε εισαγωγικά της εκδήλωσης, αν θέλετε το κύριο περιεχόμενο της, θα είναι 10 πρωτότυπα έργα για φωνή και πιάνο του συνθέτη Γιάννη Μεταλινού πάνω στην ποίηση των δύο ποιητών. Διασύμων βέβαια και πολύ περισσότερο στην Τρίπολη, ειδικά ο Κώστας Κεραιωτάκης, καθώς γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 30 Οκτωβρίου του 1896. Το σπίτι δε που γεννήθηκε σήμερα φιλοξενεί την έδρα του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, την Βρετανία του.

Λοιπόν, σε μια άλλη διαφορετικού τύπου πολιτιστική εκδήλωση ουσιαστικά έχουμε την έναρξη κύκλου σεμιναρίων κριτικών χωρών στο παράλιο Άστρος. Ο πολιτιστικός σύλλογος λοιπόν της πόλεως διοργανώνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 11 έως τη 1 σεμινάριο κριτικών χωρών με τον ερευνητή χορογράφο και δάσκαλο Γιάννη Μεγαλακάκη, στο πλαίσιο ενός κύκλου συναντήσεων αφιερωμένο στη μουσικοχορευτική παράδοση βέβαια της Κρήτης.

Και πάμε και σε κάτι άλλο που πάλι είναι, έχει σχέση με τον πολιτισμό ουσιαστικά, παρότι πρόκειται για δράση φροντίδας αδέσποτων ζώων. Αλλά φυσικά και είναι στοιχείο πολιτισμού. Το τοπικό τμήμα λοιπόν Τρίπολης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ανακοινώνει την έναρξη του πρώτου μέρους της δράσης φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, της Τρίπολης, που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα ζώων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τα μέλη συγκεντρώνουν στο χώρο της εστίας ήδη πρώτης ανάγκης για να ενισχύσουν τη διαβίωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φυσικά όλος ο κόσμος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη συγκέντρωση ειδών. Ο χώρος όπου γίνεται αυτή η δράση είναι η εστία του τοπικού σώματος οδηγισμού Τρίπολης στην οδό Δούνια 13, κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι τη 1.

Και τώρα Now for something completely different, που έλεγαν οι Monty Python. Δηλαδή τώρα και τώρα πορά για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας της Λακωνίας λοιπόν ανακοίνωσε ότι εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις απατών σε βάρος ημεδαπών, οι οποίες έγιναν προχθές 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, σε περιοχές του Δήμου Σπάρτης. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 22χρονου ημεδαπού για απάτη. Ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη χθες το πρωί στην Καλαμάτα 37χρονος άλλο δαπός, γιατί όπως προέκυψε από την έρευνα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, όπως λέει η ανακοίνωση, ο ανωτέρω τουλάχιστον αποδημήνει έως και τη σύλληψή του, δραστηριοποιώντας τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 48,50 γραμμαρίων, 3 αναδιπλούμενα στιλέτα, το χρηματικό ποσό των 3.690 ευρώ ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόπινων πράξεων και 2 κινητά τηλέφωνα ως μέσα τέλεσης αξιόπινων πράξεων. N'ont pas la belle vie, ils regardent les gens pas raisonnables et bien souvent ils les envient. Επίσης, επανερχόμαστε στη Λακωνία, όπου συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Σκάλα ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστεία.

Μεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και στη συνέχεια προσήχθηκε και συνελήφθη. Και τέλος βρέθηκε και μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα, στο θύμα της ληστείας.

ενώ ο κύριος Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής στην Αρκαδία, προέβησε μια ανάρτηση σχετικά με την υποδοχή που έκανε, αν θέλετε, τη συνάντηση που είχε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου των Τυροσαπουνακέικων. Τα παιδιά επισκέφθηκαν τη Βουλή, είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται εδώ και χρόνια, λαμβάνει χώρα εδώ και χρόνια. Και όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η αποστολή απαρτιζόταν από 16 μόλις παιδιά, λέει, για προφανείς λόγους, και 3 εκπαιδευτικούς. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα, σημειώνει ο κ. Γιαννακούρας, ο οποίος έχει αναφερθεί πολλές φορές στο δημογραφικό πρόβλημα που πλήττει και την περιοχή της Αρκαδίας, βέβαια, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Τέλος, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, την ερχόμενη Τετάρτη, 21η του μηνός Οκτωβρίου, θα έχουμε τη διεξαγωγή της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου. Βέβαια, στις 4 το απόγευμα, στο κτίριο της ΟΕΒΑ, επί του Δού Καλαμάτας 113, στην Τρίπολη. Βέβαια, ο Δού Καλαμάτας ή Καλαμών ακόμα, διότι έχει ήδη πάρθει από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης η απόφαση να μετονομαστεί η οδός αυτή σε οδό Νίκου Γκάτσου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχει 11 θέματα ημερήσιας διάταξης, βέβαια, χωρίς να γνωρίζουμε πόσες ερωτήσεις θα γίνουν από την πλευρά αντιπολιτευομένων περιφερειακών συμβούλων.

μεταξύ άλλων θεμάτων. Υπάρχει η έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης βραχίας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Η κωδική ονομασία του σχεδίου είναι Δαρδάνος 2. Ενώ υπάρχει και θέμα για την πορεία λειτουργίας των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, τήρηση περιβαλλοντικών όρων ΣΔΙΤ, συμπράξεων δηλαδή δημοσίου ιδιωτικού τομέα, και των σταθμών μεταφορτώσεως. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο του Πελοποννήσου, εφόσον φτάσει βέβαια το Περιφερειακό Συμβούλιο να το συζητήσει το θέμα, γιατί είναι και αρκετά αργά, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, στην ημερήσια διάταξη και οι ερωτήσεις παίρνουν αρκετή ώρα. Βέβαια, κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα διεθνή, καθώς έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Νέα πατάτα από την διοίκηση των ΗΠΑ, τη διοίκηση Τραμπ. Νέα πατάτα, σε εισαγωγικά βέβαια. Η νέα εκπρόσωπος λοιπόν του Λευκού Οίκου στις ενημερώσεις των πολιτικών συνταχτών βέβαια, την κλασική αυτή ενημέρωση που έχει παρασταθεί και πολλές φορές στον κινηματογράφο, ας πούμε, η Κέιτι Ζακαράια υποστηρίζεται από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι δήλωνε δικηγόρος, αλλά κανένας δεν βρίσκει την άδειά της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε ότι δεν άρκει να τελειώσεις κάποια νομική σχολή για να είσαι δικηγόρος. Πρέπει να δώσεις και εξετάσεις για να πάρεις την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η κυρία Ζακαράια, λοιπόν, της οποίας η πρώτη παρουσία, να πούμε, εχθές σχολιάστηκε με πολύ δυσμενή τρόπο από πολλούς Αμερικανούς δημοσιογράφους και αναλυτές, για το στυλ δηλαδή της ενημέρωσης στην οποία προέβη, αλλά ίσως να ήταν και τρακαρισμένη η κοπέλα, η ευηδής νεαρά εδώ που βλέπουμε. Παρουσιάζει τον εαυτό της λοιπόν ως δικηγόρο, αλλά δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχει κάποια σχετική άδεια. Μετά την πρώτη λοιπόν ενημέρωση του δημοσιογράφου που έγινε 3η και 13, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σε ποια πολιτεία είχε περάσει η Ζακαράια τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, γιατί είναι αναπολιτείες αυτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος την είχε αποκαλέσει δικηγόρο όταν ανακοίνωσε το διορισμό της, στράφηκε προς το μέρος της και τη ρώτησε σε ποια πολιτεία έδωσε εξετάσεις. Η απάντησή της ήταν ενιγματική. Προσέξτε τι απάντησε. Όταν μετακόμισα στην Κίνα. Στην Κίνα πήγε και έδωσε εξετάσεις. Στην Κίνα, το σύστημα διαφορετικό. Στην Κίνα σπουδάζεις και γίνεσαι δικηγόρος. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις σε πολιτεία ή καντόνι ή επαρχία, έτσι. Μιλώντας αργότερα στους New York Times, η Ζακαράια υποστήριξε ότι δεν άκουσε σωστά την ερώτηση εξαιτίας του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One και νόμιζε ότι τη ρωτούσαν πού βρισκόταν μετά την αποφύτισή της από τη νομική. Πήγε στην Κίνα. Το θέμα απασχόλησε και την εφημερίδα Guardian, όπου σύμφωνα με έρευνά της εφημερίδας δεν εντοπίστηκε καταχώρηση της Ζακαράια στους δικηγορικούς συλλόγους 38 πολιτιών. Οι πολιτείες βέβαια είναι 50, έτσι, 50 με 51 παίζεται αυτό, δεν βρέθηκε εκεί. Την Τετάρτη, χτες το βράδυ, η Wall Street Journal, που είχε την τιμητική τις τελευταίες μέρες όπως αντιλαμβάνεστε, επικαλούμενη πρόσωπο με άμεση γνώση της υπόθεσης, μετέδωσε ότι η Ζακαράια συμμετείχε σε εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας μετά την αποφύτισή της από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, αλλά δεν πέρασε τις εξετάσεις, την κόψανε. Το πτυχίο νομικής πάντως είναι υπαρκτό, αυτό είναι δεδομένο. Επιβεβαίωσε και το Πανεπιστήμιο Pepperdine ότι αποφύτησε η κυρία Ζακαράια από την νομική σχολή. Αλλά όπως είπαμε και πριν, στις ΗΠΑ το πτυχίο δεν ισοδυναμεί με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Λοιπόν, στο παιχνίδι εισαγωγικά, στο θέμα μπήκε και ο δικηγορικός σύλλογος της Καλιφόρνιας. Τώρα, στο προφίλ της κυρίας Ζακαράια στο LinkedIn εμφανίζεται ως Γενική Νομική Σύμβουλος της Συντηρητικής Οργάνωσης Fix California, το οποίο, έτσι ελεύθερα να το μεταφράσουμε, σημαίνει «Φτιάξε την Καλιφόρνια», να μην πούμε τίποτα άλλο, που ιδρύθηκε από τον Rick Grenell, γνωστό και μη εξαιρετέο στενό σύμμαχο του Τραμπ και ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για ειδικές αποστολές, ό,τι και αν είναι αυτό. Η ίδια, όπως είπαμε, έχει ζήσει στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, ο δικηγορικός σύλλογος της πολιτείας δήλωσε ότι δεν έχει δώσει κάποια άσκηση δικηγορίας, ούτε υπάρχει τέτοια αίτηση από την πλευρά της κυρίας Ζακαράια. Και για την ιστορία να πούμε ότι η νομοθεσία της πολιτείας της Καλιφόρνια προβλέπει ότι όποιος παρουσιάζεται ως επαγγελματίας δικηγόρος χωρίς να είναι ενεργό μέλος του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως 1.000 δολάρια και φυλάκιση έως ένα χρόνο. Για να δούμε, θα είναι αυτή λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, η νέα πατάτα, σε εισαγωγικά πατάτα, Τραμπ

Πώς θα κλείναμε όμως, πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε με άλλο τρόπο παρά με τον τρόπο που ουσιαστικά αρχίσαμε κιόλας, με την κυρία Kimberly Guilfoyle. Εδώ πλέον όμως θα αναφερθούμε στο τι γράφει σήμερα η τουρκική Χουριέτ. Η τουρκική εφημερίδα έχει τίτλο «Ήρθε λαμπερή». Καλά, εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια, εντάξει, αυτό είναι θέμα υποκειμενικό. «Έφυγε με σκάνδαλο», γράφει λοιπόν η τουρκική εφημερίδα για την αποχώρηση της τέος πρέσβυρας ή της τέος πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκυλφόλ, σκιαγραφώντας την ως βασίλισσα των σκανδάλων, της οποίας η αναχώρηση ήταν εξίσου θορυβώδης με την άφηξή της. Όχι, θα διαφωνήσουμε με τους Τούρκους συναδέλφους, η αναχώρηση ήταν πολύ περισσότερο θορυβώδης από την άφηξή της. Κατά την τουρκική εφημερίδα, η Guilfoyle είχε απογοητεύσει την Αθήνα πριν καν αναλάβει τα καθήκοντά της. Φυσικά αυτό δεν είχε γίνει εδώ γνωστό. Τη στιγμή που στην Άγκυρα διοριζόταν ο Τον Μπάρακ, ο οποίος διορίστηκε στην Άγκυρα πολύ νωρίτερα από την κυρία Guilfoyle, από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που ανέλαβε για δεύτερη φορά πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κυρία Guilfoyle, για την κυρία Guilfoyle υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα αρκετό. Αρκετά μεγάλο. Άλλωστε δεν συμπλήρωσε και χρόνο, όπως είπαμε. Κατόρθωσε σε εισαγωγικά να είναι πρέσβυρα ή πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα για 346 ημέρες, κατά άλλους για 336. Εκείνο το δεκαήμερο, άλλοι το υπολογίζουν, άλλοι δεν το υπολογίζουν. Η επιλογή, γράφει η εφημερίδα, διαβάστηκε, αναγνώστηκε ή μεταφράστηκε ως ένδειξη πως η Ουάσιγκτον δεν δίνει στην Ελλάδα το ίδιο βάρος με την Τουρκία. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές. Ό,τι και να λέμε εμείς μεταξύ μας, είναι σαφές. Όταν στέλνεις ένα διπλωμάτη καριέρας και λοιπά, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επιχειρηματίας, έχει διάφορες άλλες δραστηριότητες, έχει προβεί σε πολλές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ζωής του και είναι και στο στενό κύκλο βέβαια του Προέδρου, μιλάμε ο Τον Μπάρακ είναι αυτός, και στην άλλη, στην Αθήνα, στέλνεις μια πρώην αραβωνιαστικιά του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν πρώην παρουσιάστρια του Fox News και τέλος πάντων γνωστής και μη γνωστής δραστηριότητας και, αν θέλετε, και γνωστής επαφής με τη διπλωματία, καμία δηλαδή επαφή με τη διπλωματία, προφανώς δίνεις μεγαλύτερο βάρος στην Τουρκία παρότι στην Ελλάδα. Είναι σαφές. Με αυτή την αντικειμενική αλήθεια κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASCC απ' έξω. Μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο, αγαπητοί ακροατές, Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, βέβαια, παραμείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Σπορτσό. Μέχρι αύριο, λοιπόν, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας καθημερινά η stoichman.gr με πλούσιο κουπόνι σήμερα, Europa League, Conference League και Euroleague. Θα τα δούμε όλα τα νέα στην πορεία της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια μετά του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος προετοιμάζεται για ένα δύσκολο αναμφισβήτητα παιχνίδι την Κυριακή στις 5.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, τίθεται αντιμέτωπος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Εδώ να πούμε ότι η διοίκηση της Πέστρας Άκτορ έχει εξασφαλίσει 500 εισιτήρια για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να παρευρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η διαδικασία αγοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Μπορείτε να μπείτε στο arcadiasports.gr και να βρείτε το link της εταιρείας μέσω της οποίας γίνεται η διάθεση των εισιτηρίων. Η θύρα 22α στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι αυτή που θα φιλοξενήσει όσους φίλους του Αστέρα βρεθούν στο γήπεδο.

Ο Αστέρας Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Κυριακής. Είναι γνωστά τα προβλήματα που θα έχει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και μιλάμε βέβαια για τις απουσίες των Τζόρνταν Σίλβα και Άντριαν Ριέρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης θα λέγαμε ότι είναι αμφίβολος να ξεκινήσει το βασικό σχήμα. Η μαγνητική που έκανε ήταν καθαρή μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, αλλά βέβαια θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας η συνολική κατάστασή του για να κριθεί κατά πόσο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Και βέβαια ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς σήμερα στις 8 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τον, την μάλλον ομάδα από την Βοσνία Ριζεγοβίνη, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην πρεμιέρα της ομάδας της Αθήνας, ελληνικής ομάδας, στο Conference League. Απ' την άλλη, σήμερα θυμίζουμε έχουμε και τις δύο αναμετρήσεις του Όφη και του Ολυμπιακού στο Europa League, επί γαλλικού εδάφους και οι δύο, κόντρα στη Ρεν ο Όφη, κόντρα στην Μαρσέη ο Ολυμπιακός. Χτες η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την Σαχτάρ του Ντόνετσκ με 3-1 σε ένα παιχνίδι που έγινε στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, και η ευκαιρία χάθηκε για την ΑΕΚ, που θα λέγαμε πλήρωσε κάποια ατομικά λάθη στην διάρκεια και στην εξέλιξη του αγώνα. Και δεν ήταν μόνο η ΑΕΚ ότι δεν μπόρεσε να πάρει βαθμό ή βαθμούς στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, και το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα λέγαμε, έχασε μια ευκαιρία να ρηχηθεί στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Και βέβαια κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει το γεγονός ότι η Σαχτάρ του Ντόνετσκ, παρά το γεγονός ότι είναι μια ομάδα από την Ουκρανία και γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί εκεί, αναγκασμένη να κάνει συνεχώς ταξίδια και να παίζει εκτός έδρας με τις αντιπάλους στις ουδέτερες έδρες, δεν πάβει να είναι, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και επικράτησε χθες, όπως είπαμε, τη ΑΕΚ με 3-1.

Να κάνουμε ένα πέρασμα από την Super Bet League 2, μιας και χτες είχαμε τη διεξαγωγή μιας εξαναβολής αναμέτρησης στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Η Athens Καλυθέα επικράτησε του Ολυμπιακού με 1-0. Η ομάδα της Αθήνας με την νίκη της αυτή πέρασε στην δεύτερη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Το γκολ που πέτυχε ο Τσιριγότης στο 48ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Και με την διεξαγωγή του χθεσινού αγώνα δεν υπάρχουν πλέον εκκρεμότητες. Μαρκό 18, Athens Καλυθέα 15, Πανιώνιος 13, Λάρισα 11, Ελλάς Σύρου 9, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς 8, Νίκη Βόλου και Αστέρας Β' Άκτορ 7, Πανσεραϊκός 6, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, Αναγέννηση Καρδίτσας και Πύργος έχουν 5 βαθμούς, 4 έχει ο Νέστος Χρυσούπολης, Ουραγός η ομάδα της Ζακύνθου με 2 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι το Σάββατο ξεκινάει η 7η αγωνιστική με τον Αστέρα Β' Άκτορ να υποδέχεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Ουραγό ομάδα της Ζακύνθου, και θεωρητικά το έργο δεν θα είναι τόσο δύσκολο, αλλά βέβαια όλοι στην ομάδα του Αστέρα Β' Άκτορ με προεξάρχοντα θα λέγαμε τον προπονητή του, τον Γιάννη Κοντοέ, δεν κρύβουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι εφόσον υποτιμηθεί ο αντίπαλος. Το Σάββατο επίσης θα παίξουν Μαρκό Ελλάς Σύρου, την Κυριακή Λάρισα Πανσεραϊκός, Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Άθενς Καλυθέα και Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα οι υπόλοιπες δύο αναμετρήσεις, Νίκη Βόλου Πανιώνιος και ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς.

Επιστρέφουμε στον Αστέρα Άκτορ και θα αναφερθούμε σε μια σημαντική πρωτοβουλία που απευθύνεται σε προπονητές ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ακαδημιών. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχουμε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο των ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που απευθύνεται σε προπονητές ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ακαδημιών και έχει στόχο την επιμόρφωση, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών καθώς και την ανάδειξη σύγχρονων προπονητικών μεθόδων. Μέσα από ένα πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξειδικευμένων εισηγήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε βασικούς τομείς της προπονητικής διαδικασίας, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εφόδια για την καθημερινή τους παρουσία στα γήπεδα.

Ιδιαίτερη έμφαση στο σεμινάριο αυτό θα δοθεί στη διαμόρφωση τακτικού προσανατολισμού και στην ανάπτυξη της ποδοσφαιρικής αντίληψης των νεαρών αθλητών, στην προπόνηση φυσικής κατάστασης με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε αναπτυξιακού σταδίου, στην ανάλυση αγώνα ως εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης της αγωνιστικής απόδοσης, καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους προπονητικής τερματοφυλάκων. Παράλληλα, το έμπειρο ιατρικό επιτελείο του Aster Actor, σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της εργοφυσιολογίας, θα παρουσιάσει σημαντικές πτυχές της επιστημονικής υποστήριξης των αθλητών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σύγχρονες μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης της φυσικής και αγωνιστικής απόδοσης, η πρόληψη και αποτελεσματική αποκατάσταση τραυματισμών, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος της σωστής αθλητικής διατροφής στην υγεία, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών.

Μένοντας αυτό το σεμινάριο, θα λέγαμε ότι φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο εκπαίδευσης, επικοινωνίας και δημιουργικού διαλόγου, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο και την εξέλιξη των νέων αθλητών μέσα από την επιστημονική γνώση, την προπονητική εμπειρία και την ανταλλαγή απόψεων, επιδιώκει την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Αστέρας Άκτορ επιβεβαιώνει την διαρκή προσήλωσή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, επενδύοντας όχι μόνο στους νέους αθλητές, αλλά και στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν καθημερινά την καθοδήγηση και την εξέλιξή τους. Μπορείτε να πείτε στο επίσημο site του Αστέρα Άκτορ, να βρείτε το link με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να εγγραφούν στο συνέδριο. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές έως την 3η 10 Νοεμβρίου.

Και πάμε μέχρι την Βόρεια Κοινουρία, καθώς το Σάββατο Κυριακό που έρχεται, 17 και 18 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί το δεύτερο Θηραία Run, μια διοργάνωση θα λέγαμε που συνδέει την αθλητική συμμετοχή με την γνωριμία με τον Δήμο Βόρειας Κοινουρίας και το Άστρος, και δίνει ιδιαίτερη θέση θα λέγαμε στην ιστορία της περιοχής. Το Σάββατο 7:30 στην κεντρική πλατεία του Άστρους θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση Εβατάν Δαμώση, ελληνικό τυχείο αναζητώντας την ιστορική αλήθεια, με επίκεντρο την ιστορική αναζήτηση για το ελληνικό τυχείο. Θα μιλήσει η κυρία Πουτσελά, φιλόλογος και πρόεδρος του αρχείου της Τσακωνιάς. Στη συνέχεια η κυρία Γαρδικιώτη, εκπαιδευτικός, θα παρουσιάσει την ομιλία από τον πυλό στο Pixel, ψηφιακές όψεις της αρχαίας ιστορίας του ελληνικού. Μετά ακολουθεί Pasta Fuel Party, πάρτι ζυμαρικών και ενέργειας προφανώς για τους δρομείς, και με την ονομασία Άλκημων Θηριατικών Δείπνων. Φιλοδοξεί αυτή η συνάντηση να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος και του Θηραία Run. Θα συνεχιστεί βραδιά με DJ Party, και επίσης το Σάββατο το βράδυ οι αθλητές αλλά και τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στους αγώνες δρόμου την Κυριακή θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. 7:30 το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει πεζοπορία με αφετηρία και τερματισμό την κεντρική πλατεία του Άστρους, στην περιοχή Άστρους, Μελιγού, Καστράκη, Πόρτες, κεντρική πλατεία Άστρους, σε μια πεζοπορία που μπορούν να συμμετάσχουν όσοι το επιθυμούν χωρίς καμία εγγραφή, αρκεί να βρίσκονται 7:30 την ώρα έναρξης λοιπόν στην αφετηρία. 9:30 θα δοθεί η κίνηση του δεύτερου δρομικού αγώνα Θηραία Run με αφετηρία αλλά και τερματισμό την κεντρική πλατεία του Άστρους, δύο αγωνιστικές διαδρομές 15 και 5 χιλιόμετρων. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει παιδικούς αγώνες. Τα παιδιά που θέλουν να πάρουν μέρος στους αγώνες μπορούν, μάλλον πρέπει να βρίσκονται 10:30 στο χώρο της πλατείας. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας λοιπόν με ανακοίνωσή του προσκαλεί όλους να γίνουν μέρος αυτού του διήμερου, όπου ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η ιστορία συναντιούνται μέσα από τη συμμετοχή και τη φιλοξενία.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr.

Πάμε στο χώρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χτες στο Champions League, εκεί όπου είπαμε στο Λονδίνο η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με πολύ ωραίο Goldmayer στο 28 λεπτό, γνώρισε τελικά την ήττα από τη Σακτάρ με 3-1. Η Σακτάρ που ισοφάρισε με πέναλτι που υποδείχθηκε μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ. Στο 34 ο Πεδρίνιο το εκτέλεσε εύκολα για να γίνει το 1-1, σκορ με το οποίο έληξε το πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος της αναμέτρησης οι Ουκρανοί κατάφεραν να φτάσουν σε ακόμη δύο τέρματα, με τον Τομπίας στο 80 λεπτό και τον Μεντόζα στο 86, και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 3-1.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έλειψαν οι εκπλήξεις και δεν έλειψαν και χτες τα πάρα πολλά γκολ. Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6, με την Λίβερπουλ να προηγείται με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, Αραούχο μετά από ασίστ του Τσιμίκα στο 22, Μπαρκολά στο 24 και στο 37. Στο 51 ο Φρίμπονγκ το 4-0 με ασίστ του Τσιμίκα. Και πάλι μείωσαν οι Αυστριακοί με τον Λούμπιση στο 63. Μπαρκολά πέτυχε το τρίτο του γκολ στο 66 για να γίνει το 1-5. Ο Κουμάς στο 72 το 1-6. Η Λίντσερ πέτυχε 2 γκολ σε 3 λεπτά με τον Φλέκερ. Στο 74-77 η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη.

Φέγεναρντ Κόμο 3-2, προηγήθηκε η Κόμο με τον Διαό στο 18ο λεπτό, 2 λεπτά αργότερα ο Ζέκη ελισοφάρισε για τους Ολλανδούς. Στο δεύτερο ημίχρονο τα υπόλοιπα γκολ, ο Μούσα στο 52 το 2-1, το 3-1 μάλλον έγινε με αυτόν τον γκολ του Σάντσε στο 81, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Δουβίκας πέτυχε το 3-2 και θα λέγαμε έτσι έχει ένα ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια της καριέρας του στο Champions League. Είχε σκοράρει και στην αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής με τη Λειψία, πέτυχε και χτες γκολ. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0 με τον Μαντζάμπι να ανοίγει το σκορ στο 12, στο 31 και στο 39 2 γκολ από τον Τζάξον για να γίνει το 3-0, στο 68 πέναλτι του Μπάρκλεϊ για το 4-0, ο ίδιος παίχτης στο 72 το 5-0, ο Έμπραμ στο 90 το τελικό 6-0. Στο ντέρμπι της ημέρας, βάσει ονομάτων βέβαια, Manchester City Παρί 2-4, με 0-3 προηγήθηκαν στο ημίχρονο οι Παριζιάνοι, Ντουέ στο 13, Ντεμπελέ στο 15ο λεπτό, Βιτίνια στο 32, μείωσε ο Χάλαν στο 53 σε 1-3, ο Ακλιούς στο 62 το 1-4, ο Χάλαν και πάλι στο 75 σκόραρ για τη City, μείωσε 4-2 η Παρί που έχασε και πέναλτι με τον Τόρες στο 90 λεπτό. Πολλά γκολ και στην Ισπανία, Μπέτις Πόρτο 3-2, Ελζαλούλη στο 47 το 1-0, Βέγκα στο 54 το 1-1, Σαμού προβάδισμα για την Πόρτο στο 61 λεπτό, ο Ερνάντες στο 74 έκανε το 2-2, ο Ίσκο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην ισπανική ομάδα. Η έκπληξη της ημέρας, αν και έχουμε συνηθίσει από την Bodø Glimt τέτοια αποτελέσματα, ήρθε στην Νορβηγία. Bodø Glimt Dortmund 1-0, ο Σόβολτ στο 52 το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Βροχή τα γκολ και στη Ρώμη. Ρώμα Ρεάλ 3-4, με τη Ρεάλ να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο 1-1, στο 20 ο Ντερούν το 1-0, στο 25 ο Εμπαπέ το 1-1. Ο Μάλεν με 2 γκολ στο 51 και στο 57 έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στους Ιταλούς, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο να φύγει με το διπλό από το Ολύμπικο. Έσπι στο 83, Έντριξ στο 85 και Ρούντιγκερ στο 90 πέτυχαν τα γκολ που έδωσαν τη νίκη στη Ρεάλ. Και στο τελευταίο χτεσινό παιχνίδι, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3, εύκολο πέρασμα από την Σλοβακία για τους Γερμανούς. Ούνταβ στο 29 το 0-1, αυτό γκολ του Κρούζ στο 64 για το 0-2 και στο 90 ο Ντεμίροβιτς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Μετά από δύο αγωνιστικές, είναι 9 οι ομάδες που έχουν πετύχει δύο νίκες σε εισάρθμα παιχνίδια, Paris Saint-Germain, Μπαρτσελώνα, Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λίβερπουλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις. Μία νίκη και μία ισοπαλία έχουν Μπάγερν Μονάχου και Σαχτάρ. Μία νίκη και τρεις βαθμούς Κόμο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπριζ, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Λαντς, ΑΕΚ, Λειψία, Σαμπάμπακου, Φέγενορ και Μπόντο Γκλιμτ. Μία ισοπαλία και ένα βαθμό έχουν Ρώμα, Αϊτχόφεν, Βίγκινγκ και Φενέρμπαχτσε. Δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια για Ίντερ, Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Νάπολη, Λάσκ Λίντσερ, Λίλ, Γαλατασαράι και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η επόμενη αγωνιστική τη βδομάδα που έρχεται, Τρίτη και Τετάρτη, στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι η ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης στις 10. Την Τρίτη θα παίξουν 8 παρατέταρτο Σαμπάμπακου, Ντόρτμουντ και Φενέρμπαχτσε, Σλάβια Πράγας. Στις 10 Παρί Μπαρτσελώνα, City ΑΕΚ όπως είπαμε, Στουτγκάρδη Αθλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Αϊτχόφεν, Ρώμα Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολη Μπόντο Γκλιμτ, ενώ την Τετάρτη θα γίνουν οι αναμετρήσεις Κόμο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίλ Γαλατά Σαράι, Μπάγερ Μονάχου Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης Λειψία, Ίντερ Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μπριζ Λαντς, Άστον Βίλα Βίκινγκ, Μπέτις Φέγενορτ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Λάσκ Λίντσερ.

Στο μπάσκετ να δούμε τα αποτελέσματα της θεσινής ημέρας. Ξεκινάμε με EuroLeague. Έγιναν τρία παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η πέμπτη αγωνιστική. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Μόνος πρώτος Παναθηναϊκός με 5

Θεσσαλονίκη της Ιταλικής Τορτόνα με 88-68 και έκανε το 3-3 στον όμιλο του. Με βέβαια ατμόσφαιρα που αν κάποιος παρακολουθούσε το μάτς θα μεταφερόταν νοερά πολλά χρόνια πίσω, με πολλά χαρτάκια έτσι, θεαματική εικόνα από τις κερκίδες του Nick Gallis Hall. Στο FIBA Euro Cup είχαμε την ήττα για τον Προμηθέα Πατρών στην Πάτρα από την Trier με 83-87 κέρδισε η γερμανική ομάδα. Αντίθετα ο Ηρακλής επικράτησε στο Ιβανόφιο της επίσης γερμανικής Wurzburg με 90-73. Σήμερα 4 παιχνίδια για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. 9.30 Βαλένθια Μακάμπι και Αρμάνι Ντουμπάι. Στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα βέβαια, με 18 αναμετρήσεις στο Europa League, 18 στο Conference League. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στο Europa League και οι δύο ελληνικές ομάδες, ο Όφη δηλαδή και ο Ολυμπιακός, αγωνίζονται επί γαλλικού εδάφους. Ο Όφη κόντρα στη Ρεν, ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μαρσέη. Στις 10 ξεκινούν και τα δύο παιχνίδια. 8 παρατέταρτο θα παίξουν Αλκμαερ Χάπολ Μπιερσεβά, Λεχ Πόσναν Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Σεν Ζιλουάζ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ, Τορένσε Σάντερλαντ, Τσέλιε Ομόνια και Σάλτσμπουργκ Μίλαν. Στις 10, εκτός από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, έχουμε και τα παιχνίδια Γιαγκελόνια Αραράτ, Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκράτς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζέν και Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πρεμιέρα και για το Conference League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εδώ θυμίζουμε είναι 6 τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες στην League Phase και εδώ 18 είναι οι αναμετρήσεις. 8 παρατέταρτο Γάνδη Άρχους, Εγνατία Μίντιλαντ, Κουόπιο Τραμπζονσπορ, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας, Μιάλμπι Ίντερ Κλάμπες Κάλτες, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι, Τσέσκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ, στις 10 Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Ζαλγκύρης, Μπραν Λίγκον Ρεντ Ιμπς, Σεν Τρούιντεν Ιμπέρια, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρτζελαντ.

Πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr. Υπάρχουν βέβαια όλα τα σημερινά παιχνίδια με συμφέρουσες αποδόσεις. Ξεκινάμε χρονικά με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Άσος στο 1.26, το Χ στο 7.36, το διπλό στο 14.15. Over 2.5 γκολ στο 1.53, Under 2.5 στο 2.50. Goal goal στο 2.12, No goal στο 1.67. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη του Παναθηναϊκού με over 4.5 κάρτες στο παιχνίδι και over 8.5 σούτ στην εστία συνολικά στο 4.14. Ενισχυμένη απόδοση, νίκη του Παναθηναϊκού με over 2.5 γκολ και να έχει ο Ουναΐ ένα τουλάχιστον σούτ στην εστία στο 2.60. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, άσος στο 2.42, χ στο 3.71, διπλό στο 3.15. Over 2.5 γκολ στο 1.78, under 2.5 στο 2.05. Goal goal στο 1.62, no

goal στο 2.20, super ενισχυμένη απόδοση. Over 2.5 goal, over 9.5 corner και over 4.5 συνολικά κάρτες στο 8.88. Επίσης, super ενισχυμένη απόδοση, χ2 διπλή ευκαιρία, over 9.5 corner και να έχει ο Ortega του Ολυμπιακού 3 ή περισσότερες αποκρούσεις σε απόδοση 5.52. Και στην αναμέτρηση της Ρεν με τον Όφι, ο Άσος στο 1.25, το Χ στο 7.61, το διπλό στο 14.35, over 2.5 goal στο 1.44, under 2.5 στο 2.85, το goal goal στο 1.91, το no goal στο 1.82, σούπερ ενισχυμένη απόδοση για σούτ στην εστία από τους παίκτες του Όφι, ένα ή περισσότερα για Φούντα, Κόντρο και Αϊτόρ στο 8.16 και μια ενισχυμένη απόδοση με έκπληξη θεωρητικά, νίκη του Όφι με over 4.5 κάρτες και over 9.5 συνολικά σούτ στην εστία σε απόδοση 40.70.

0: κάθεσαι.
1: Λίγο πριν κλείσουμε να πούμε ότι στις τηλεοπτικές μεταδόσεις το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα που ξεκινά στις 8 παρατέταρτο μεταδίδεται από το Magenta Sport 3. Το Magenta Sport μεταδίδονται τα περισσότερα παιχνίδια του, και του Europa και του Conference League και υπάρχει και το λεπτό προς λεπτό. Στις 10 από το Magenta Sport 5 μετάδοση της αναμέτρησης REN OFI, ενώ το παιχνίδι Marseille Ολυμπιακός θα μεταδοθεί και από το Magenta Sport 4 αλλά και από τον Antenna.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε που μείνατε στον Αρκαδία 938. Θα τα ξαναπούμε αύριο με την αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
9: το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Πρέπει να.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
8: Πρέπει να. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
16: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
15: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
16: Εμένα τα λες.
15: Και ευελιξία στη χρήση.
16: Το γορμάκι μου το ξέρει.
15: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
16: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
15: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
17: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ, τι. Θα πάμε.
0: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωραία, μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Λες πως θέλεις να

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

με όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρεύει.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: yang lagi memproduksi. Bola back naik ke Enagio. Enagio από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίδου, δεν είναι τίποτα καβαλιά. Γκολ! Απίστευτο!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν Απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: σούπα παριστερά. Νέα έδρα του Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέω μα πόλο δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή. Θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Φυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγής. Και παλιά. Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου. Για αέρα μου.
0: Αλλάχνε σκάβη για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα. Από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
2: Έξαλα
0: εδώ στο
3: η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αν δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν είναι.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Έπινα.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
5: Έπινα. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
6: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
5: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο. Πω. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: πλάτημα από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΕΠ, Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αντρίαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έμεινα.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Έμεινα. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
11: Πάντα στη θρηματίζεις

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Θέλει να ξεπλέξει. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό μου στα ντεν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα για λίγο, κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.